0: πιστεύω Σολίνη, ε.
1: Α, πάρα τώρα.
2: Να έχει χρώμα η μοναξιά.
0: Έχει χρώμα.
2: Στο χαρτί να ζωγραφίσω.
1: Στο χαρτί να.
2: Να την κάνω θαλασσιά. Και αγέρα πελαγίσω.
3: Να τη βάλω και
1: πανιά. Ω, ναι. Ω, ναι.